Πρωινό. Βας Οπτιμουμ. Ιταλίες λούσας. Ιούτρο ους Κασάνδρου Ματέα. Να ρούμε